0: ο ουραν ανιμπότνε με μα μπέλε εμφρέντα φάλια λόρων σε λουκμό στα λάτενη.
1: Ο Βίντες Ράδι Κομμουνιδάρι Μαμπίση Μολόκο, νέμα κατόξου Ράδι Κόναμπα, γκρουπο τραβαλιδόρος βαϊούντα, νη πρεζένσια Μαμπίση, ότι φουαζούς βαφιφεταρζο μακάιν ρου, είχα λέει τα νομόζι να φάλω και δε σούκο μολέου. Εγκάτα κο ινφόρμασαν σύρνε, μπέλε σάι χανέσαν μπουκάι είτε χωτινούνι, χανέσαν τιμωρόν μπέλε ζωρμάλων είχα κουαλκέρ τέμπο διφίσελ. Antes termine, hakarakate obrigado no agradece por responsável do grupo de trabalhadores Bairro Onda e presença de Rádio Comunidade Mobice. Curso estude Rádio Comunidade Mobice, a minha serviço para o programa Tossou, com a Bé, desastre naturais, antes, haksumi que a Rússia ouvinte se ne futartiram, hato loron diek e adeus.